Μαγμάω κάρα, τα μόνα με γουάβα. Μα είσαν δε καραή, κουνιά καραή, μητά ρωσό, μητά κουνιά κουέρα. Αν είμαι κακό, άμα είτε χωρί πάβα, είσαν να μπήπε με. Ήρων του βέβαια, τρέπω κονέν, δε καρόπου το τρέχα, ρούπια με ένα πέιτσα. Ωρα μόνοι μπορούμε να βγει εγκατούπετε μια αποκόστη διάρα νε γουάνο. Μόνοι μπορούν να εγκατούρουν και ρουρετούα, τα γράχα επιτούμε να εγκατούρε ρε. Τε μόσε μπορούμε να μητέ μου ρε, τε μια πόπετε ρε ρε, τε πέιτσα να μπήπε με τούρε. Που κοέ, 94.3 ρούπια. Από κοντά βγήκε επιμένον γουέσα, ρόγε χεσαουπί ή βάγαρε. Ρόγε πομοί αλ Διός τελ Σιέλο. Νιάντε ρούγα σου που ακάβα εντρώει τέμα ρε. Όγια που ακούει νιάντε βου χα ή βάγα. Ωρε ρου. Κοάρα ακόμα πέρα ρε νιμονιά ονε ρεντάμπε. Αλλά και ωραίο ντε ρε για ρεντά μου ωρε. Ωρε ρε μια πόβα ήκουε. Ο πεκόρο μεν δε είναι ωραία γουιτιέχα που τικάρε ωρε. Κοάρα κοάρο ή κοβέ χαμά. Κοάρα ακόμα πέρα ρε ρου. Ωρε ρο και ωρε ντε. Αν είτε είχα μάνε μα είπε άωνε νετά παραγουάι άριγουι. Χετάτε κοτε μεντε ρε χέκο ωρε νετάμε ωι ωρε ρου. Ρόγε ουρέν τεβε ωρε να πισάω σαν πιχάωνε τα Παραγουάιρε. Ουμιέν τίγο χαένε ωρε αυτορίδα εσκουέρα. Τα πισάω μια ωρε νομμόμπα εβα ίσου εκουέρα. Ρόγε κουά ωρε ρούν τερου πίχα εκουέρα. Όκουπα χαίνο μη κάργο όκουπα βαχίνα. Ουπέαρε ωρε ρού κουάρα κουά πέρα ρόγε ουρέν τεβε. Εμε έω μια ωρε αυτορίδα εσκουέρα ο σαν πιχάωνε τα Παραγουάι. Εμε έισου εκουέρα. Από το ούνεσαι. Χαου πέσα βεπα. Νονιάν το χάια να ίσου εκουέρα. Όλια πόμητε μια πόη πόνα βέβα. Ακόμα είναι η βέβαια νομή ωραία πισώ και κοτέ βέβαια πέ. Ρόγε ωραία βέντε ωραία ρούμι, ωραία πισώ σαν πιχώνε τα Παραγουάι. Αν είτε είχαν γουά, ωραία αυτορία εσκουέρα. Αν είτε είχαν γουόνιαν το χάι σου εσκουέρα. Ο γουέρα χά που έβλομα, έβα η βολτσίλιο πέ. Ωραία ρού, κουάρα κόπε ρόγε ωραία βέντε ωραία πισά, χασίβαρε. Ρόγε κουά είναι ωραία ρού, χετά ωραία πισά, ο νιενό είναι ο σπιτάλ χάρε. Ή τα πού είμαι βέει, ο χανόπετε είναι νιε μίο η κοπονα γίγαν γουά. Ωραία ρού, κουάρα κόπε ρόγε ωραία βέντε, μον γουέρα ο μιο ωραία πισά, χασίβα πέ γουίβε. Esa calle su escuela de Muraiju, jaja escuela de Momba, esto peite ara. Oreru, coara, coa, pero yo urea, vein de vejina. Tapizó, yo pues acaba radio 94.3 coa, orape. Derey coajina cada uno, va epa ureco y pea pupe. Oreru, a los oyentes de la 94.3 a esta hora de la mañana. Roye urende a cada uno orejo basamia, guaco, ara, coape. Jaoy miramo. Algunos setas y neita pongo y por diferentes quehaceres cotidianos. En muy nuevo escuela. Ojo cueo, jau cueo, ave. Oreru, lo llevaré a ver de orera pisa y pues a canguibare. Estajo en orera pisa. Ja, este ahí se suecunda en sentido, ve, mayo. Hoy coco iba a pere. Esta vez se orera y pora. Doro topay esa guau orera pisa. Roñe, oro consola mía, ma. Doro topay ñe, oreru. Opeare oreru, cuara coa, pero llorende. Yembo ya, mi orera pisa y pues a canguibare en dape. Reaño ahí se escuela de mora y jupe. Ha, upe kore ikua kai sue kore oreru. Kendente ha, ha, ina tu shaben ba, ewa inako iwe apere. Oreru, koara koa pero ye urea beinde behina. Anite y jamape, el pan nuestro de cada día, o faltape en ninguna mesa hogareña. Oreru, orepe isero nyimbo yande nenda pendera, Jesucristo nera itepe. Nendive orinaba. Ha, Upeco lo endebe oreru. Ore ma pero clamata. Daja era molandebe. Tau pesa. Han a las 4:50. 3 minutos falta las 5, Juan. Ore mriñeja el 0984-930-829. 0984. 930-829. Pea ahora en el otro semo problema ese celular, ¿verdad? Un yembo ahí, güey, no es caso, ¿verdad? B y B. Oye, ahora y pues tú vas a ver, B y B. Pea, o pues ahí en la parada de taxi carrera que tiene el mercado esto. A ver, hoy ahora en día, na, el super cefe, el amigo Seferino Zamudio. Tenemos premio. Siguen enviando su mensaje. Todos se. Computariza. Lista 3, opción 6. Peandore, cuida molan de mensaje. Y si sos ganador, oye, sortea yerta. Peaina la requisito. Nuestro amigo Seferino Zamudio está en la arena política. Jaja, o regala jamás por el Día de la Madre una lavarropa. Y 200.000 guaraníes de Juan Ella por compra en el Super Cefe. El J.E. era Hander y postaba. Upe diape. El 200, mire, pues. Super CF. Son los premios que nosotros tenemos, ¿verdad? Y teléfono para participar ahora.
es el 0984-930-829. Ojalá que para mañana ya esté otra vez el otro que siempre utilizamos, ¿verdad? Que ahora está con problemas. Cuando esté hoy problema, vaina. Hoy una terapia bella eso. Pesa. Bueno, ahora y pues a ver una librería Cosmo. Pepe tu vaina para el desfile, con Enamo desfile. Qué lindo va a estar la avenida Bernardino Caballero, la principal arteria, lleno de nuestro tricolor bandera, lleno de los colores patrios. Sí, exactamente. Oren Briñez, Aina, el 0984-930-829. Sí. Bueno, ya está ya. Bueno, ya son las 4:59. Librería Cosmo, sector de la parada de Mercado Bastos, Pepe. O invitéis a estudiantes, Pepe. O desfilata, Pepe. O invitéis a mi pulunao, Pepe. Corbata, gorra. O chirolero y pulua, Pepe. Y Pope Oraja lleva. Mástil. O invitéis. En llevo ya antes, mano. Bueno, cuan a las 5, ella de esta para hoy viene de Arabó, hoy por mañana, tú vienes por ahí.